στα πεθαμένα Σαββατόβραδα κρατιέμαι. Όπως κρατιέται η ζωή μέσα στη μήτρα. Κι έτσι τα βράδια με τα όνειρα ξεχνιέμαι. Και ξεπληρώνω του θάνατου μου τα λίτρα. Μα κάπου κάπου η ψυχή μου αγριεύει. Και με δαγκώνει σαν σκυλί που έχει δημώσει. Τη σκονισμένη μου ζωή ανακατεύει.

Γλιστεράζουν οι μυρωδιές στα μαξιλάρια και οι φωτιές του έρωτά μας στα σεντόνια. Εγώ με ψάχνω μες στα μάτια σου τα άδεια και εσύ ξηράφια.

άνοιξες μια γαλιά, να κλέψεις δυο φιλιά, στο σώμα σου να κρύψεις, να θυμάσαι, και ψάχνες το σκοπό.

ξένες βασκαλιές. Και μόνον λένε τις μάγισσες πως άφησε νόμο.

κανείς μας τίποτα άλλο μη ζητήσει. Σαν παιχνίδι ποιος αντέχει μία ώρα. Έτσι ήσυχα να φτάσουμε στο βράδυ. Δυο κουβέντες, δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι.

μια φορά χωρίς το αίμα. Να μην παίρνουν οι στιγμές μόνο να δίνουν, και να φτάσουμε γελώντας ως το τέρμα. Έτσι ήσυχα να φτάσουμε στο βράδυ. Δυο κουβέντες, δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι. Πόσες μέρες σαν αυτή έχουμε.

Λίκε, Λίκε μου είσαι εδώ. Είσαι η μόνη μου ελπίδα και σ' ακολουθώ. Όμορφο μου προβατάκι, τι γυρεύεις μες στο δρόμο? Είμαστε όλοι μπερδεμένοι στο δικό του νόμο. Δόντια βγάζουνε τα αστέρια, νύχια φύτρωσαν στους δρόμους. Ξέφρενη νύχτα παίζει κλέφτες και αστυνόμους. Όταν πέφτει το σκοτάδι, βγαίνει ο λύκος στην πλατεία, στη χαμένη πολιτεία.

χώρα των τρελών. Κάπου θα σε συναντήσω, κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε συναντήσω, κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε συναντήσω, κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω.

ξαφνιάστηκα στην όμορφη σας πόλη που πλέει μες τη νύχτα με τα φώτα αναμένα. Θα βγω να περπατήσω, θα βρω που πήγαν όλες οι ξεχάστηκαν.

σφίγγω. Ξεχάστηκα και πρέπει να τα σβήσω. Τα φώτα του θεάτρου που αφήσα αναμένα. Θα πάω στη τελευταία σειρά και θα καθίσω στη θέση που κρατήσατε για μένα. Και τότε ίσως μπορέσω να θυμηθώ τα λόγια που ακόμα κυτρινίζουν σε συρτάρια κλειδωμένα. Πείτε μου επιτέλους τι δείχνουν τα ρολόγια. Πείτε το επιτέλους και σε μένα.

ρηγκούν. Ξεχάστηκα και πέρασε σαν τρένο η ζωή. Από μπροστά μου με τα βλέφαρα κλεισμένα. Θα κάτσω λίγο ακόμη εδώ να περιμένω. Απόψε ίσως δεν λείψω σε κανένα.

μένω εδώ, δεν ξυπνάω. Το μυαλό κατεβάζει στροφές. Που θα πω, τι θα φάω. Πάνω κάτω τα ίδια με χτες. Κι η δουλειά, ποια δουλειά. Ποιος σηκώνει τελάρα μεσικά. Θα κρυφτώ

χρώματα σταγόνες της βροχής. Ουράνιο τόξο που χαράσει μια πορεία. Εικόνες σπάνιες μιας άλλης εποχής.

μέρες του χρόνου χρωστάω δυο λέξεις. Να τους πω για το χαμένο υπότιμο που το ψάχνω κι εγώ στα τυφλά, και εσύ αστέρι μου βάστα γερά.

Η νύχτα και τα αστέρια παίρνουνε φωτιά. Μα εμένα η ψυχούλα μου κρυώνει. Σηκώνεται μια δίνη στον ορίζοντα. Θα είναι της αγάπης μας η σκόνη. Το πρώτο γέλιο σου να ερχότανε. Στα χείλη μου για λίγο να γελούσε. Εκείνη η στιγμή που σε ερωτεύτηκα. Στο σώμα μου

τα κομμάτια μας. Τους δυο μας θα σκορπίζει ως το φεγγάρι. Θα λιώσει το φεγγάρι από τη θλίψη μας. Και ένα κενό τη θέση του θα πάρει. Θα πάρει ο αέρας τα κομμάτια μας. Τους δυο μας θα σκορπίσει

Η νύχτα και τα αστέρια παίρνουνε φωτιά. Μα εμένα η ψυχούλα μου κρυώνει. Σηκώνεται μια δίνη στον ορίζοντα. Θα είναι της αγάπης μας η σκόνη. Το πρώτο γέλιο σου να ερχότανε. Στα χείλη μου για λίγο να γελούσε. Εκείνη η στιγμή που σε ερωτεύτηκα. Στο σώμα μου

μας τα κομμάτια μας. Τους δυο μας θα σκορπίζει ως το φεγγάρι. Θα λιώσει το φεγγάρι από τη θλίψη μας. Και ένα κενό τη θέση του θα πάρει. Θα πάρει ο αέρας τα κομμάτια μας. Τους δυο μας θα σκορπίσει

μαζεύτηκαν πιστοί να πάρουν χάρη από τα κρίματα. Άλλος του πάει ψωμί, άλλος του πάει κρασί, οι αμαρτωλοί του δώσαν χρήματα.

Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Να είστε καλά. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, συγκινημένη. Σας ευχαριστώ. Ελπίζω να περάσουμε καλά.

ζωή μέσα στους δρόμους και τις νύχτες. Μια ζωή με παρανόμους και ξενύχτες.

σαν αστέρι πέφτει στου ουρανού το σκοτάδι μια γραμμή. Ένα όρατο δίχτυ με βουλιάζει στον πάτο τη σκέψη σου. Ένα κλουβί τη σκέψη σου, ένα κλουβί.

και το όνειρο σαν τη σφαίρα τρέχει. Στο μυαλό μου το αντίο, μια φωνή, ένα λιώτικο βλέμμα με πονάει τάχα.

μέσα στον κήπο της δικιάς μου μοναξιάς. Κάτι πουλιά πετούν πάνω από τη στάχτη που άφησε πίσω του όταν έφυγε ο νοτιάς και

τους δρόμους, τις χαμένες μου ζωές και

στα δώρα. Κομμάτι δικό σου, η αλήθεια το φως σου. Μίλες δεν σε νοιάζει, μίλες δεν πειράζει. Ο φόβος που σκιάζει, ο κόσμος τρομάζει. Μίλες δεν πειράζει, μίλες δεν πειράζει.

Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.

σαν αστέρι πέφτει στου ουρανού το σκοτάδι μια γραμμή, ένα όρατο δίχτυ με βουλιάζει στο πάτο τη σκέψη σου, ένα κλουβί τη σκέψη σου, ένα κλουβί.

τα σπουδαία στη σπατάλη. Μόνος μου εχθρός, ο εαυτός μου

βλέπω ότι μ' αγαπάς. Σαν θησαυρό μ' αγγίζεις και χαμόγελας. Μπορώ να σε ξαναφιλήσω, να σ' απαλλάξω από το θυμό, να μου μιλάς με πόθο χυμαλό. Μπορώ

για δουλειά. Τι ορίζουν για μένα τα άστρα, θα κρυφτώ κάπου εδώ. Καλά, θα κρυφτώ κάπου εδώ. Καλά.

εδώ, δεν ξυπνάω. Το μυαλό κατεβάζει στροφές. Που θα πω, τι θα φάω. Πάνω κάτω τα ίδια με χτες. Κι η δουλειά, ποια δουλειά. Ποιος σηκώνει τελάρα μεσικά. Θα κρυφτώ

τραπεζάκια έξω πάνω στην άμμο. Βρήκα τους φίλους μου να πίνουν πάλι, να λένε ιστορίες, να γελάνε.

μια πόρτα, βλέπω τη σκάλα. Ένα κορίτσι μου οδηγεί στην αρένα. Ρομαντισμούς πια άλλο δεν χωράει. Μείνε για λίγο.

ίσως βρούμε αυτό που λείπει από τη ζωή μας. Μέσα στα χρώματα γυμνή κοιτάζει όσα σου δίνει

con mi soledad. Y aquí estoy, a orillas del mar.

ότι αγαπήσα με καρδιά μου κι ό,τι αξίζει. Έχει τη δύναμη καρδιά να το γυρίζει. Αυτά που γράφτηκαν σε κόλλες με μολύβι.